Πιστός εν τεν όρς τεν ετ Αναστάσεις εν πε Χριστός. Γε πε ευολήτεν πε Φεσταυρός αυτοί εν γε ευράσιχον επί κοσμός τυρ. Μάρεν εσμοψόις εν σε Ιωνιβένο ο εν τεν τυο.